0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της SBS, Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026 και κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες, έως τις 6 δηλαδή, θα είναι η Ντίνα Γιαρολίμου
3: και ο Πάνος Αποστόλου. Καλησπέρα και από μένα.
2: Θέλουμε να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να ποτίσουμε τον σεβασμό μας στον λαό Γουρούντζερι Γουίγουρουνγκ του έθνους Κούλιν, όπως επίσης και στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα.
3: Για διορθωτική κίνηση στην αγορά ακινήτων κάνει λόγο η Υπουργός Στέγασης Κλέρ Ονίλ, καθώς σημαντική μείωση σημειώνει το ποσοστό επιτυχημένων δημοπρασιών.
2: Και ενώ το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου βρίσκεται σε εξέλιξη, στην Ελλάδα διοργανώθηκε η Κυψέλη Μουντιάλ. Τι είναι αυτή η Κυψέλη? Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε λίγο μετά από το Δελτίο Ειδήσεων. Τα δύο αυτά θέματα θα μας απασχολήσουν στην ενότητα των επίκαιρων θεμάτων.
3: Λίγο αργότερα θα συνδεθούμε με Κύπρο για την τακτική μας ανταπόκριση, ενώ στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
2: Όπως και την ανταπόκριση από Χόμπαρτ, εκτάκτως σήμερα. Επίσης θα ακούσουμε σε αναμετάδοση, στη δεύτερη ώρα πάντα, την ιστορία νεαρής Ελληνοαυστραλής, δυσεγγονής προσφύγων από τη Μικρά Ασία, που ανακάλυψε την ιστορία της οικογένειάς της ενώ ερευνούσε μια εργασία για το ελληνικό σχολείο.
3: Στο πρόγραμμά μας ακόμη θα έχουμε την ενότητα για το περιβάλλον, τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια.
2: Και υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματος, στέλνοντάς μας γραπτό μήνυμα από το κινητό σας τηλέφωνο στον αριθμό 0448-799-323. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου. Πάνο, τι ξεχωρίζει στο δελτίο σήμερα?
3: Θα αναφερθούμε, Ντίνα, στην φερόμενη εμπλοκή του πρώην Ευρωβουλευτή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλο, που βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
2: Θα ακούσουμε λεπτομέρειες στο δελτίο που έχεις ετοιμάσει και ξεκινάμε με τους τίτλους.

0: Υποχώρηση του πληθωρισμού εδώ στην Αυστραλία τον μήνα Μάιο στο 4%. Εξηγήσεις για τις δηλώσεις του για τον πολυπολιτισμό της Αυστραλίας έδωσε ο Άγκους Τέιλορ. Βαριές ποινές σε οδηγούς ταξί της Βικτόριας για διακριτική μεταχείριση επιβατών. Νέα τροπή στο λεγόμενο σκάνδαλο Qatar Gate με την φερόμενη εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ανεξάρτητη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονικές πρακτικές με στόχο παιδιά στη Γάζα και... Έντονη αντίδραση της ελληνικής κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας στις δηλώσεις της γερουσιάστριας Πολίν Χάνσον για την επιβολή του λεγόμενου μονοπολιτισμού στην Αυστραλία. Ξεκινάμε το δελτίο με ειδήσεις από τον Αυστραλιανό χώρο. Ο ετήσιος πληθωρισμός επιβραδύθηκε το μήνα Μάιο στο 4% από 4,2% τον Απρίλιο. Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στον ετήσιο πληθωρισμό κατά το 12ο έως τον Μάιο ήταν η στέγαση, ακολουθούμενη από την αύξηση στις τιμές των τροφίμων και τα μη αλκοολούχα ποτά, καθώς και στις μεταφορές. Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος αποτελεί τον προτιμόμενο δείκτη μετρήσεων της αποθεματικής τράπεζας, διαμορφώθηκε στο 3,6% αυξημένος από 3,4%. Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε ότι τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και δήλωσε ότι τα συνολικά στοιχεία δείχνουν πως η Αυστραλία βρίσκεται σε καλή θέση για να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.
1: This is a very welcome set of numbers which shows that inflation fell once again. For the second month in a row, we're not complacent about that. We know that there are still inflationary pressures.
0: Ο Υπουργός Ενέργειας Chris Bowen ζήτησε από εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας να εξηγήσουν γιατί ορισμένες τιμές στο ρεύμα που προσφέρουν πρόκειται να αυξηθούν από την 1η Ιουλίου και αν αυτό συνιστά παραβίαση της εν λόγω νομοθεσίας. Οι ειδοποιήσεις που έχουν σταλεί σε πελάτες από παρόχους ενέργειας προαναγγέλουν αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας από τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης αύξησης των ημερήσιων πάγιων χρεώσεων για ορισμένους πελάτες έως και κατά 86%. Σύμφωνα με την τελική προσφορά της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα Αυστραλιανά νοικοκυριά στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να δουν μείωση των τιμών, των τιμολογίων έως και 10%. Ο Chris Bowen δήλωσε ότι ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών να διερευνήσει κατά πόσο έχουν σημειωθεί παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθέμητων πρακτικών. Ο αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, δέχθηκε επικρίσεις από τους πράσινους επειδή αρνήθηκε να δηλώσει ξεκάθαρα αν ο συνασπισμός φιλελευθέρων εθνικών εξακολουθεί να στηρίζει τον πολυπολιτισμό. Σε ανακοίνωσή του, ο Άγκους Τέιλορ ανέφερε ότι πιστεύει σε μια μορφή πολυπολιτισμικότητας, όπου όλοι σέβονται τους νόμους της Αυστραλίας, συμμερίζονται τις κοινές αξίες της Αυστραλίας και συμβάλλουν στον κοινωνικό της ιστό. Παράλληλα, υποστήριξε ότι απορρίπτει την εκδοχή του πολυπολιτισμού που κατά την γνώμη του προωθεί το Εργατικό Κόμμα, σύμφωνα με την οποία διαφορετικοί άνθρωποι αντιμετωπίζονται με διαφορετικά κριτήρια λόγω της πολιτισμικής τους καταγωγής. Οι δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με εκείνες της αναπληρώτριας αρχηγού του συνασπισμού, της Jane Hume, η οποία έχει δηλώσει ότι η Αυστραλία είναι ήδη μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Η αναζωπήρωση της συζήτησης για την πολυπολιτισμικότητα ξεκίνησε μετά την έκκληση της αρχηγού του κόμματος Ένα Έθνος, Πολίν Χάνσον, να γίνει η Αυστραλία μία μονοπολιτισμική χώρα. Ο γερουσιαστής των Πρασίνων, Νικ Μακίμ, δήλωσε σήμερα ότι ο Άγκους Τέιλορ πρέπει να αντιταχθεί στο Ένα Έθνος, το οποίο χαρακτήρισε επικίνδυνο και ρατσιστικό κόμμα.
2: What I would say to Angus Taylor is you can't outflank fascists to the right, and One Nation are a dangerous political force. They are based on setting on racism and setting one Australian against another.
0: Οι οδηγοί ταξί και υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών μέσω εφαρμογών στη Βικτόρια, οι οποίοι αρνούνται να πραγματοποιήσουν σύντομες διαδρομές ή να μεταφέρουν επιβάτες που συνοδεύονται από σκύλους βοηθείας, ενδέχεται να χάσουν την επαγγελματική τους άδεια βάσει νέων κανονισμών που τίθεται σε ισχύ από τον επόμενο μήνα. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί καλύπτουν επίσης περιπτώσεις οδηγών που κάνουν κατάχρηση του ταξιμέτρου ή αρνούνται να εκδώσουν απόδειξη. Παράλληλα, εισάγεται η υποχρεωτική ηχητική καταγραφή μέσα στα ταξί, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ήδη υποχρεωτικό σύστημα βιντεοσκόπησης. Η Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Τάνια Πλίμπερες εκδήλωσε ότι η άδεια γονικής μέρημνας μεταποδοχών δεν θα ήταν ασφαλής στα χέρια της αρχηγού του ενός έθνους, Πολίν Χάνσον. Η κυρία Χάνσον είχε διευκρινίσει για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του σχετικά με την πληρωμένη γονική άδεια, αφού φάνηκε να αντιτίθεται στο μέτρο κατά την ομιλία της στην Εθνική Λέσχη Τύπου στην Καμπέρα. Η γερουσιάστρια από την Κουίνσλανδ υποστηρίζει τώρα ότι τα σχόλιά της αποσπάστηκαν από το γενικό της πλαίσιο και ότι δεν έχει σκοπό να καταργήσει το μέτρο. Η κυρία Πλίμπεσεκ δήλωσε ότι είναι περήφανη που οι εργατικοί εισήγαγαν το σύστημα αυτό το 2011 και πως από την 21η Ιουλίου η κρατικά χρηματοδοτούμενη άδεια γονικής μέρημνας μεταποδοχών θα επεκταθεί από τις 120 στις 130 ημέρες. Ανεβαίνει και πάλι το πολιτικό θερμόμετρο στην Ελλάδα με αφορμή το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, το οποίο εξέδωσαν οι βελγικές αρχές για την συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Τις απαντήσεις θα δώσει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ τα τρία αδικήματα σε βάρος του πρώην επιτρόπου, περίπου περιλαμβάνονται στην δικογραφία, αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Στη Βουλή έχει διαβιβαστεί η δικογραφία, ενώ ο πρώην Επίτροπος Μετανάστευσης και νυν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμο το ζήτημα. Ακούμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη και την αντίδραση του υπεύθυνου προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχημάκη.
3: Από όσα λέει στην ανακοίνωσή του, φαίνεται ότι έχει τις απαντήσεις για τα ερωτήματα τα οποία θα του τεθούν. Τον τιμά το γεγονός ότι δεν θέλει να ταθεί εμπόδιο η βουλευτική ασυλία και τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη.
4: Όλα πρέπει να διερευνηθούν, αλλά μην μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι εφόσον τη ζήτησε την άρση ασυλίας θα την ψηφίσουν. Θα σας θυμίζω ότι είχαμε και άλλες υποθέσεις που ζήτησαν οι βουλευτές άρση ασυλίας και το αρνήθηκε.
0: Στην εξάρθρωση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εκτεταμένες ρευματοκλοπές σε ολόκληρη την Ελλάδα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, έχουν συλληφθεί τρία βασικά και αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά 105 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για συμμετοχή σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Στην Κύπρο τώρα το σύνολό της απορρίπτει ο Νίκος Αναστασιάδης στους ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων που το αποδίδονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες απάντησε σημείο προ σημείο στις αναφορές που τον αφορούν, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του σε παράνομες ή επιλείψιμες ενέργειες. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης. Στην Κύπρο αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα συνάντηση διοικητικού βραχίωνα σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου για τη Γάζα στη βάση του ψηφίσματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως επιβεβαίωσαν οι ίδιες πηγές, ο διοικητικός βραχίωνας θα πραγματοποιήσει συνάντηση στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα και χαρακτήρισαν σημαντικό ότι επιλέγει η Κύπρος για αυτή τη συνάντηση, η οποία αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου για την ανοικοδόμηση της κατεστραμμένης περιοχής της Γάζας. Τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι οι Ισραηλινές αρχές και δυνάμεις ασφαλείας στόχευαν εσκεμμένα Παλαιστίνια παιδιά με αποτέλεσμα πράξεις γενοκτονίας, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πολεμικά εγκλήματα στη Γάζα. Ανεξάρτητη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εξέτασε παραβιάσεις εις βάρος Παλαιστίνιων παιδιών από την έναρξη του πολέμου της Γάζας, δημοσιεύοντας έκθεση σύμφωνα με την οποία περίπου το 30% των παιδιών ήταν παιδιά. Περισσότερα από 20.000 ήταν τα θύματα, από τα θύματα ήταν παιδιά, ενώ πάνω από 44.000 παιδιά τραυματίστηκαν από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2025. Ο πρόεδρος του Ιράν δήλωσε ότι δεν θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τους βαλιστικούς πυράβλους της χώρας του. Ο Μεσούτ Πεζεσκιάν τόνισε ότι το ζήτημα δεν περιλαμβανόταν στο μνημόνιο συνεννόηση.

Που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να διενεργεί πυρηνικές επιθεωρήσεις στη χώρα, απειλώντας να διακόψει τις συνομιλίες στην Ελβετία εάν η Τεχεράνη υπαναχωρήσει. Και η ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα Νότιας Αυστραλίας, απέρριψε τις πρόσφατες εκκλήσεις της αρχηγού του κόμματος One Nation, Pauline Hanson, για μια μονοπολιτισμική Αυστραλία. Η ελληνική κοινότητα Νότιας Αυστραλίας υπογραμμίζει ότι η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα της επιτυχίας και της κοινωνικής συνοχής της χώρας. Η κοινότητα στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι Ελληνοαυστραλοί έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Αυστραλίας, διατηρώντας παράλληλα τη γλώσσα, την πίστη και την πολιτιστική τους κληρονομιά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η διαφορετικότητα ενισχύει και δεν αποδυναμώνει την εθνική ενότητα, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια διαίρεσης των πολιτών με βάση την εθνική, πολιτισμική ή θρησκευτική τους ταυτότητα. Ένα δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 61 λεπτά το ευρώ και με 69 σέντς του αμερικανικού. Ισοκερούς επιβεβαίωσαν ότι ο Ματ Λέικι θα χάσει τον αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου απέναντι στην Παραγουάη αύριο Παρασκευή λόγω τραυματισμού στον δικέφαλο μοιραίο. Ο Παναμάς αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελλο μετά την ήττα του με 1-0 από την Κροατία. Νωρίτερα σήμερα η Αγγλία αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Πορτογαλία επανήλθε δυναμικά στη διοργάνωση κρύβοντας το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο Πέμπτη στην Πέρθη έθριος καιρός 9 ως 22. Στην Αδελαϊδα σχεδόν έθριος καιρός 7 ως 17. Στη Μελβούρνη συννεφιά 9 ως 15. Στο Χόμπαρτ έθριος καιρός 3 έως 12. Στην Καμπέρα σχεδόν έθριος καιρός 2 έως 15. Στο Γουόλγκονγκ βροχές 13 έως 17. Στο Σίδνεϊ βροχές 13 έως 18. Στο Νιούκαστλ βροχές 12 έως 18. Στη Βρισβάνη λίγες βροχές 12 έως 22. Στο Τάουνσβιλ λίγες βροχές 15 έως 20. Στο Κέντς λίγες βροχές 20 έως 26. Στο Ντάργουιν έθριος καιρός 22 έως 32. Η Αθήνα αύριο θα έχει έθριο καιρό 25 έως 33. Έθριος καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας στη Θεσσαλονίκη 22 έως 32. Υποχώρηση της ζέστης στη Λευκωσία 22 έως 33 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026. Στη σύνταξη και την εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει με ένα ενημερωτικό και ποικίλης πρόγραμμα.

0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αδαλία,
4: Τρεμπέχαλα. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi upload karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.
9: Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, κοντά σας έως τις 6 είναι η Ντίνα Γερολίμου. Στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, στην επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου. Κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Για διορθωτική κίνηση στην αγορά κινήτων κάνει λόγο η Υπουργός Στέγασης Κλέρ Ονίλ, καθώς σημαντική μείωση σημειώνει το ποσοστό επιτυχημένων δημοπρασιών κατοικιών. Και ενώ το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου βρίσκεται σε εξέλιξη, στην Ελλάδα διοργανώθηκε η Κυψέλη Μουντιάλ. Τι είναι αυτή η Κυψέλη? Ακούσετε σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε με Κύπρο λίγο μετά τις 4:30. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις από το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, εκτάκτως στην ανταπόκριση από Χόμπαρτ. Και επειδή διανύουμε την εβδομάδα προσφύγων, θα ακούσουμε σε αναμετάδοση την ιστορία νεαρής Ελληνοαυστραλής, δυσεγγονής προσφύγων από την Μικρά Ασία. Θα την ακούσουμε για το πώς ανακάλυψε την ιστορία της οικογένειάς της. Θα έχουμε ακόμη την ενότητα για το περιβάλλον, τηλεοπτικές προτάσεις, μουσική και τραγούδια. Και εσείς αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας στην διάρκεια του προγράμματός μας, ο αριθμός είναι 0448-799-323, πάντα με SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Να πάμε όμως τώρα στην ενότητα των επίκαιρων θεμάτων. Στον Αυστραλιανό χώρο, διχογνωμία φαίνεται να παρουσιάζεται στο Ομοσπονδιακό Κυβερνητικό Επιτελείο σχετικά με το γεγονός ότι το ποσοστό επιτυχημένων δημοπρασιών κατοικιών έπεσε την περασμένη εβδομάδα στο χαμηλότερο ποσοστό που έχει βρεθεί από το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού. Η Υπουργός Στέγασης Κλέρ Ονίλ υποστήριξε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται σε μια διορθωτική κίνηση της αγοράς. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Jim Chalmers, κράτησε αποστάσεις από αυτή την αξιολόγηση. Περισσότερα ακούμε στην συνέχεια στο θέμα που ετοίμασε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
10: Η Υπουργός Στέγασης Κλέρ Ονίλ δήλωσε ότι η Αυστραλία βιώνει μια διόρθωση στην αγορά στέγασης εν μέσω των παρατηρούμενων χαμηλών ποσοστών εκαθάρισης πληστηριασμών.
11: Look, I think the housing market's cyclical in Australia, a very uncontroversial comment. We see periods of very significant house price growth and then we see the market make a correction and that's what we're seeing at the moment.
12: So we're in a market correction now?
11: That's correct. I don't think that's controversial at all.
10: Τα ποσοστά εκαθάρισης πληστηριασμών έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Μιλώντας στο ABC Radio National Breakfast, η Υπουργός αρνήθηκε να απαντήσει κατά πόσο οι πολίτες θα παρατηρήσουν βελτιώσεις στην προσιτότητα των τιμών στέγασης μέχρι τις επόμενες εκλογές, λόγω των αλλαγών που έχει προωθήσει η κυβέρνηση στον δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Η κυρία Ονίλ υποστήριξε ότι η αναθεώρηση της κυβέρνησης στο negative gearing, φορολογική έκπτωση αρνητικής μόχλευσης ακινήτων, και στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, capital gains tax, δεν αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά. Μόλις περάσαμε από μία περίοδο εξαιρετικά υψηλής ανάπτυξης των τιμών κατοικιών από την περίοδο πριν την πανδημία μέχρι σήμερα. Οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί μόνο

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Πληροφόρησης Κοτάλιτη. Την περασμένη εβδομάδα στο Σίδνεϊ 166 πληστηριασμοί αποσύρθηκαν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό που έχει σημειωθεί σε όλες τις πρωτεύουσες σύμφωνα με τα στοιχεία της Κοτάλιτη. Μόνο 225 από τους συνολικά 645 πληστηριασμούς εκαθαρίστηκαν. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες που οδήγησαν στα χαμηλά ποσοστά εκαθάρισης σύμφωνα με τον κύριο Λόλες. Έχουμε δει μια πρόσφατη επιτάχυνση της πτωτικής τάσης, αλλά παρατηρούσαμε ήδη τα ποσοστά εκαθάρισης να μειώνονται σε συνάρτηση με τα υψηλότερα επιτόκια, όπως επίσης και με μια κρίση εμπιστοσύνης εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, τόνισε χαρακτηριστικά. Την περασμένη εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα στο 4,35% μετά από τρεις αυξήσεις επιτόκια.

0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Χρόνο έως τον Απρίλιο. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δήλωσε ότι τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα είναι καλύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά, αλλά έσπευσε να συμπληρώσει πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ανεβάσει τον πληθωρισμό πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
2: Ακούσαμε θέμα που επιμελήθηκε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης για τις χαμηλές εκαθαρίσεις πληστηριασμών κατοικίας στην Αυστραλία και τις επακόλουθες κυβερνητικές δηλώσεις. Και από την Αυστραλία να πάμε στην Ελλάδα. Την ώρα που είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, ένα ακόμη ποδοσφαιρικό τουρνουά ελκύει τα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Ομάδες μεταναστών και προσφύγων αγωνίστηκαν στα αστικά γήπεδα των Αθηνών σε μια διοργάνωση που ονομάστηκε Κυψέλη Μουντιάλ. Περισσότερα ακούμε στο ρεπορτάζ της Angelica Waite που επιμελήθηκε για το ελληνικό πρόγραμμα ο Στέργος Καστελωρίου.
3: Λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, ένας αγώνας ανάμεσα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μάλι, που διεξήχθη σε αστικά γήπεδα της Αθήνας, προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το τουρνουά Κυψέλη Μουντιάλ φέρνει κοντά μετανάστες, πρόσφυγες και Έλληνες ποδοσφαιριστές για να αγωνιστούν στα γήπεδα της πόλης. Αν και η Αλβανία, το Αφγανιστάν, το Καμερούν, η Γουινέα, το Μάλι, η Νιγηρία και το Σουδάν δεν προκρίθηκαν στο παγκόσμιο κύπελο, ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με δεσμούς με αυτές τις χώρες και πολλές ακόμη άλλες συμμετείχαν στη διοργάνωση. Σε αυτό το τουρνουά δεν υπάρχουν πολυτελείς σουίτες ούτε επιβλητικά στάδια. Υπάρχουν όμως χειροποίητα πανό, ενθουσιώδεις θεατές που κυματίζουν εθνικές σημαίες και έντονος ανταγωνισμός μέσα στο γήπεδο. Το τουρνουά ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια από τον Μουσά Σανκαρέ από την Ακτή Ελεφαντοστού, ο οποίος λέει ότι θέλεσε να χρησιμοποιήσει το ποδόσφαιρο για να καταπολεμήσει τον φόβο και τη δυσπιστία απέναντι στους μετανάστες στην Ελλάδα.
4: The goal of this festival is to promote inclusion through sport. So we are trying to bring different community around the world that are living in Greece to give visibility for our players and also to show that community are here in Greece and we are together and want to promote diversity and culture. This is very nice because we see ourselves like. We started the World Cup earlier, so we will give the comment dit the coup d'envoi en français. Et we are very excited to see who will win this tournament and we'll see who will win the real one in USA.
3: Αποτελώντας σταυροδρόμια ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, η Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό πέρασμα προσφύγων και τούτων άσυλο που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, στα μέσα του 2025 ζούσαν στην πατρίδα μας πάνω από 160.000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ανθρωπιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι η παρατεταμένη εκτόπιση, η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, το αντιμεταναστευτικό κλίμα και οι διακρίσεις αποτελούν σημαντικά εμπόδια για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθιστώντας δύσκολη την ένταξή τους. Η αρχηγός της γυναικείας ομάδας FEMES Dynamics, Αμελίν Γκουεντιά, λέει ότι για την ίδια και τις συμπαίκτριές της, η συμμετοχή στο Κυψέλη Μουντιάλ προσφέρει ένα σημαντικό αίσθημα ένταξης και αισιοδοξίας.
5: For us, coming to play here is a real pleasure. We are not professionals, but we like to participate in everything that Greece offers us as an opportunity to play.
3: Σε έναν αγωνιστικό χώρο κοντά στην Ακαδημία του Πλάτωνος, όπου οι αρχαίοι Αθηναίοι φιλόσοφοι συζητούσαν κάποτε για την πολιτική και την έννοια της ιδιότητας του πολίτη, θέτες σχηματίζουν σημαίες του Κονγκό και της Ακτής Ελεφαντοστού, ενώ οι θελοντές παρέδιδαν μαθήματα κρουστών σε υπαίθριο χώρο.

0: Μετά τη συμμετοχή 21 ομάδων, η Νιγηρία κατέκτησε το τρόπαιο στο ανδρικό τουρνουά, ενώ ο ελληνικός σύλλογος Φωστήρας σε εκείνο των γυναικών. Η αρχιδιαιτητής Χαράβο Γιατζηδάκη λέει ότι τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για τους θεατές είναι σαφές πως η σημασία του τουρνουά ξεπερνά κατά πολύ τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο.
1: Το σημαντικό είναι ότι όλες οι ομάδες έχουν λίγο την ανατροπία των παιδιών που το χαίρονται πολύ. Που είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί όλοι είναι εδώ πέρα. Υπάρχει χαρά, υπάρχει χαρά. Και αυτό νομίζω είναι που θέλει να προσφέρει ο συγκεκριμένος θεσμός.
2: Και με τη δήλωση αυτή της Χαράς Βογιατζηδάκη, που διατέλεσε χρέη αρχιδιαιτητή στην Κυψέλη Μουντιάλ, ολοκληρώνουμε το θέμα που επιμελήθηκε ο Στέργος Καστελωρίου για την ιδιαίτερη αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων. Η ώρα όμως είναι 4:30 ακριβώς, επαναλαμβάνω, 4:30 ακριβώς, και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κοντά μας είναι και πάλι ο Πάνος Αποστόλου για μια ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Πάνο.
3: Ευχαριστώ, Ντίνα. Τρίτο κρούσμα του ιού των πτηνών στην Αυστραλία. Αυτή τη φορά στην παραλία Knights Beach που βρίσκεται στην Νότια Αυστραλία. Σχέδιο εκένωσης 11.000 ναυτικών που είναι αποκλεισμένοι στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη. Και περίπου 1 εκατομμύριο οδηγοί στη Νέα Νότια Ουαλία θα υποφεληθούν από την μείωση του ανώτατου εβδομαδιαίου ορίου διοδίων από τα 60 στα 50 δολάρια, όπως ανακοίνωσε ο πολιτιακός πρωθυπουργός Chris Minns. Ντίνα.
2: Σε ευχαριστούμε, Πάνο. Θα σε έχουμε κοντά μας και στις 5 με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Εμείς όμως στο σημείο αυτό να πάμε σε μηνύματα του σταθμού. Θα επανέλθουμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά συνδεόμαστε με Κύπρο. Μείνετε κοντά μας.
4: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: Κάντε το sps.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
2: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Κοντά σας απόψε ως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από μία νέα. Ένα νέο συγκρότημα της παροικίας της Μελβούρνης που λέγεται Εστουδιαντίνα Μελβούρνης. Έβγαλαν πρόσφατα τον δίσκο, το CD με τίτλο Νησιά, και είναι παραδοσιακά τραγούδια από διάφορα νησιά και νησιωτικά μέρη, παράκτια μέρη. Λοιπόν, ακούμε στη συνέχεια το τραγούδι με τίτλο Κυρκοστάκι. Εστουδιαντίνα Μελβούρνης, παραδοσιακό τραγούδι.

Αυτός ήταν ο κύριος Κωστάκης που το τραγούδι αυτό ακούσαμε από το συγκρότημα Estudiantina Melbourne.

0: Να πάμε όμως στην Κύπρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
1: Καλό απόγευμα και από τη Λευκοσία, Αντίνα.
0: Λοιπόν, Φίβια, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας σήμερα με την συνέντευξη τύπου του Νίκου Αναστασιάδη με αφορμή όσα του καταλογίζονται στο πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία». Μεταξύ άλλων, ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι στήθηκαν λαϊκά δικαστήρια για να με σπηλώσουν. Τι έχεις να μας πεις?
1: Λοιπόν, η δημοσιογραφική αυτή διάσκεψη του τέος Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται με πάρα πολύ ενδιαφέρον, καθότι από την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής για το περιβόητο βιβλίο του γνωστού Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία», ο κύριος Αναστασιάδης λοιπόν είχε εξαγγείλει ότι θα παραχωρούσε συνέντευξη τύπου στην οποία θα απαντούσε σε όλες τις κατηγορίες, μια και με τον νόμο των πιθανοτήτων και του ισοζυγίου των πιθανοτήτων, είναι νομικός όρος, φέρεται να εμπλέκεται σε αρκετές υποθέσεις όταν διατελούσε πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποθέσεις διαφθοράς. Κατά τη διάρκεια λοιπόν χθεσινής δημοσιογραφικής διάσκεψης και πλαισιούμενος από τους νομικούς του συμβούλους, ο Νίκος Αναστασιάδης απέρριψε ασφαλώς κατηγορηματικά το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς και έκανε λόγο για μια ενορχιστρωμένη δολοφονία χαρακτήρα, αλλά και για προσπάθεια εξόντωσής του, βαθισμένη όπως είπε, σε ανυπόστατα μυθεύματα. Χαρακτήρισε το βιβλίο του Δρουσιώτη, για τον οποίο είπε ότι είναι εφευρέτης

0: μυθοπλασίας και ότι όλα όσα περιέχονται είναι μύθοι που στόχο έχουν να σπηλώσουν το άτομά του και κατηγόρησε και τον κατηγόρησε για τοξικότητα και σκόπιμη παραποίηση των γεγονότων. Να πούμε ότι εξέφρασε επίσης ο κύριος Αναστασιάδης έντονα παράπονα για τη μεθοδολογία της αρχής κατά της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι το πόρισμα στηρίχθηκε λανθασμένα στο ισοζύγιο πιθανοτήτων αντί σε απτά νομικά κριτήρια. Ζήτησε επίσης να πούμε τον άμεσο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, σημειώνοντας ότι είναι ανοιχτός και σε φορολογικό έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων. Να πούμε ότι η διάσκεψη προκάλεσε άμεση πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως το ΑΚΕΛ να ζητούν την παραίτηση των επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει αμερόληπτη έρευνα όσο παραμένουν στις θέσεις τους πρόσωπα που διορίστηκαν από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Από την άλλη πλευρά, πολιτικοί κύκλοι υπογραμμίζουν την ανάγκη να αποφευχθούν τα λαϊκά δικαστήρια και να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει θεσμικά. Στο μεταξύ να πούμε ότι το θέμα του διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών σε σχέση με την όλη υπόθεση θα συζητήσει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμιώτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην σοβαρότητα όσων καταγράφονται στο πόρισμα για το βιβλίο, για το επίμαχο βιβλίο και τόνισε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα χειριστεί το θέμα με την πρέπουσα σημασία ώστε να ξεβρεθούν τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές.
1: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα, Φίβια, στο Εθνικό Συμβούλιο και την συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με θέμα βέβαια το Κυπριακό.
0: Μάλιστα. Είναι η πρώτη ήταν, μάλλον, συνήλθε την περασμένη Δευτέρα, προχθές Δευτέρα, το Εθνικό Συμβούλιο υπό τη νέα του σύνθεση και αναφέρομαι σε νέα σύνθεση αφού ως γνωστόν σε αυτό μετέχουν οι πρόεδροι και αρχηγοί των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή. Είχαμε πρόσφατα, όπως θυμάστε, βουλευτικές εκλογές, μπήκαν νέα κόμματα στη Βουλή με αποτέλεσμα να έχουμε και νέες συμμετοχές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, είπε ότι η κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η αναγνώριση της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Εμείς να πούμε ότι η κυρία Ολκίν, η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με την ολοκλήρωση των επαφών της στο Τρίγωνο Λευκωσία-Άγκυρα-Αθήνα, μετέβη ήδη στη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τον Γενικό Γραμματέα και στόχος είναι ακριβώς η ανακοίνωση σε σύντομο χρονικό διάστημα μιας νέας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, είπε ότι οι πολιτικές δυνάμεις χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα και υπογράμμισαν ότι αυτό που επιβάλλεται είναι η ενότητα. Σε σχετικές δηλώσεις προέβησαν ασφαλώς και οι άλλοι μετέχοντες, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ο κ. Στέφανος Στεφάνου, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο κ. Χρήστος Χρήστου, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, καθώς και ο νεαρός ευρωβουλευτής, είναι ήδη γνωστός σε όλους, ο Φιδίας Παναγιώτου, ως επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας και ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα ακολουθούνται εδώ στην Κύπρο, μετέχει πλέον και σε συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου.
1: Λοιπόν, και από το Εθνικό Συμβούλιο να πάμε στην Κυπριακή Προεδρία. Περήφανος για το έργο της Κυπριακής Προεδρίας δηλώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλάμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πες μας εσύ περισσότερα.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται λοιπόν σιγά σιγά η Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από την Κυπριακή

0: Αμερική Δημοκρατία που κράτησε από τον περασμένο Γενάρη μέχρι το τέλος Ιουνίου ένα εξάμηνο και χαρακτηρίστηκε ομολογουμένως από όλους τους φορείς τόσο εντός όσο και εκτός της Κύπρου όσο πολύ επιτυχημένη και ότι η Κύπρος πέτυχε σημαντική πρόοδο σε θέματα ευρωπαϊκά που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, Νεντίνα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος για την Κύπρο μετά την και έκανε τις δηλώσεις αυτές, να πούμε, μετά την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, το τελευταίο υπό την Κυπριακή Προεδρία. Παραχώρησε κοινή συνέντευξη τύπου με τους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών θεσμών για να χαρακτηρίσει αυτήν την Προεδρία ως μοναδική τιμή και αποστολή που ολοκληρώθηκε, όπως είπε, με αφοσίωση, εντατική εργασία, σταθερή πρόοδο και απτά αποτελέσματα, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία ήταν καθοδηγούμενη από ένα σαφές όραμα να δοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανεξαρτησία. Όπως είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάναμε καθοριστικά βήματα για την μετάβαση στην επόμενη φάση σημαντικών θεμάτων, τα οποία θα τροχιοδρομηθούν τους επόμενους μήνες. Τα εύστημα στην Κύπρο έδωσε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία εξήρε το έργο και τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας και σημείωσε ότι πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Βεβαίως απαιτητική, δεδομένου του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας απασχολεί βέβαια αυτό το θέμα εδώ στην Αυστραλία, και θέλω να σε ρωτήσω τι γίνεται εκεί στην Κύπρο. Αναφέρομαι στις τιμές των ακινήτων. Ακούμε ότι οι τιμές των ακινήτων στην Κύπρο εκτινάχθηκαν στα ύψη. Πες μας εσύ περισσότερα στοιχεία. Αληθεύει αυτό?
0: Είναι γεγονός, Ντίνα, και τα στοιχεία είναι επίσημα. Προέρχονται από την τελευταία έκθεση του Δίκτυου Τιμών Κατοικιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Από την έκθεση λοιπόν καταδεικνύεται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων, κυρίως στο νησί μας, ας μην μιλήσουμε για τα σπίτια, γιατί πλέον η ανεξάρτητη οικία αποτελεί απατηλό όνειρο για τους περισσότερους Κύπριους και έτσι καταφεύγουν στη λύση των διαμερισμάτων, οι τιμές των οποίων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σύμφωνα με την έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, με ετήσια αύξηση, παρακαλώ, που αγγίζει σχεδόν το 11%. Να πούμε ότι τα ακριβότερα διαμερίσματα στην Κύπρο εντοπίζονται στα αστικά και παραλιακά κέντρα, με την Λεμεσό να προηγείται με τεράστια διαφορά, με πολύ μεγάλη διαφορά. Πιο συγκεκριμένα, η αγορά διαμερισμάτων στη Λεμεσό είναι σταθερά η ακριβότερη παγκύπρια. Να πούμε ότι οι τιμές εκεί καταγράφουν μια εκρηκτική αύξηση που φτάνει στο 53% σε σχέση με εκείνες του 2010. Και αυτό εξαιτίας της υψηλής ζήτησης από ξένες εταιρείες και επενδυτές. Ακολουθούν μετά την Λεμεσό η Λευκωσία και η Λάρνακα, οι οποίες επίσης παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις, παραμένοντας ωστόσο σε πιο πρόσιτα, θα έλεγα, επίπεδα σε σύγκριση με την Λεμεσό. Ο Γενικός Δείκτης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τα διαμερίσματα έχει εκτοξευθεί στις 118 μονάδες, ξεπερνώντας τα επίπεδα ρεκόρ του 2008 που ήταν 106 σχεδόν μονάδες, λόγω των έντονων πιέσεων που ασκούνται στην αγορά ακίνητων οικιστικών ακινήτων. Ασφαλώς, με όλα αυτά τα στοιχεία γίνεται αντιληπτό ότι η εικόνα αυτή δυσκολεύει ιδιαίτερα τους νέους, οι οποίοι αδυνατούν πλέον όχι μόνο να αποκτήσουν την δική τους στέγη, αλλά και να δημιουργήσουν τις δικές τους οικογένειες. Έτσι το φαινόμενο οι νέοι να συγκατοικούν μέχρι σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες με τους γονείς τους αποτελεί φαινόμενο που συναντάται πλέον και στις κυπριακές οικογένειες.
1: Και ορισμένα στοιχεία που ανέφερες και ορισμένους παράγοντες ισχύουν και εδώ. Το ίδιο ακριβώς, οι νέοι μένουν με τους γονείς τους όσο πιο πολύ μπορούν, προκειμένου να μαζέψουν τα χρήματα που χρειάζονται για μια προκαταβολή, και εδώ οι τιμές των κατοικιών, κυρίως κατοικιών, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Πάλι ένας παράγοντας, κατά πολλούς ο κυριότερος παράγοντας, Φίβια, ήταν οι επενδυτές, οι επενδύσεις σε ακίνητα, και πρόσφατα η κυβέρνηση, η Ομοσπονδιακή, στον προϋπολογισμό κατέθεσε τροποποιήσεις

0: την φορολογία των επενδύσεων για να υποχωρήσει λίγο αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, κλείνοντας, πες μας τι γίνεται με τους Κύπριους ασθενείς και τους προσωπικούς τους γιατρούς.
1: Έγινε μια έρευνα από το Γενικό Σύστημα Υγείας ώστε να διαφανεί κατά πόσον οι Κύπροι ασθενείς είναι ευχαριστημένοι από τους προσωπικούς γιατρούς, θεσμός που είναι απαραίτητος βεβαίως για κάθε κυπριακό σπίτι, αφού η κάθε οικογένεια διαθέτει τον προσωπικό της γιατρό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα γενικά θέματα υγείας του καθενός από εμάς, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος θα παραπέμψει αν χρειαστεί σε ειδικό γιατρό. Φαίνεται λοιπόν ότι παρατηρείται μια θετική εικόνα για τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Αυτό κατέληξε μια πανκύπρια έρευνα της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 1,000 πρόσωπα, 1,000 δικαιούχοι. Τα ευρήματα λοιπόν αναδεικνύουν υψηλά επίπεδα ικανοποίησης και εμπιστοσύνης προς τους προσωπικούς γιατρούς, αν και όπως διαπιστώνεται το 13% των πολιτών φαίνεται να είναι χαμηλό το ποσοστό σε σχέση με το υπόλοιπο 87%, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα όσον αφορά την επικοινωνία, δηλαδή κυρίως όταν πρόκειται για αργίες ή διακοπές δυσκολεύονται να βρουν τον προσωπικό τους γιατρό. Εν πάση περιπτώσει το 96% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι ανάγκες τους καλύφθηκαν κατά το τελευταίο ραντεβού και το 91% αξιολογεί θετικά την ικανότητα του γιατρού να ακούει και να επεξηγεί τα ζητήματα υγείας που τον απασχολούν. Η συγκεκριμένη έρευνα κατέδειξε επίσης ότι το 75% των δικαιούχων παραμένει εγγεγραμμένο στον ίδιο γιατρό για περισσότερα από 2 χρόνια. Κάτι να πούμε που δεν συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν, αφού κάθε 3 και λίγο οι Κύπροι ασθενείς άλλαζαν για διάφορους λόγους τον προσωπικό τους γιατρό. Βεβαίως τώρα δεν είναι και τόσο εύκολο. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για να αλλάξει κάποιος τον προσωπικό του γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, γίνεται αντιληπτό, Ντίνα, κυρίες και κύριοι, ότι τα θέματα της υγείας φαίνεται να είναι πρώτα όσον αφορά βεβαίως και την σημασία που αποδίδεται στην υγεία σε παγκόσμια αλλά και στην Κύπρο, αλλά και τα κονδύλια που δαπανώνται και τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Μάλιστα, ικανοποιημένοι λοιπόν οι Κύπροι ασθενείς από τους προσωπικούς τους γιατρούς. Αυτό είναι ευχάριστο, μια ευχάριστη νότα να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φίβια Σάβα, και θα σε έχουμε κοντά μας Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
1: Γεια σας, Δίνα. Καλή συνέχεια.

0: 53 λεπτά μετά τις 4 πάμε σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τηλεοπτικές προτάσεις πριν κλείσουμε μουσικά την πρώτη ώρα του προγράμματός μας.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
4: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Και να υπενθυμίσω πριν πάμε σε τηλεοπτικές προτάσεις ότι ο ρυθμός που έχουμε δώσει είναι για να στέλνετε γραπτά μηνύματα, SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Μην τηλεφωνείτε, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς το τηλέφωνο στον αριθμό αυτό. Το 0448 799 323 είναι μόνο για SMS από το κινητό σας τηλέφωνο. Πάμε όμως τώρα σε τηλεοπτικές προτάσεις και σας ακούσουμε τι μας προτείνει για απόψε από τα κανάλια της SBS ο Αλέξανδρος Λογοθετής.
6: Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε στις 7.30 στο κεντρικό κανάλι της SBS το ντοκιμαντέρ με τίτλο Wogbo, Australia's Beautiful Game. Πρόκειται για την ιστορία της άγριας πορείας του Αυστραλιανού ποδοσφαίρου. Από την απόρριψη ως το παιχνίδι που αφορά μόνο τους Wogs, μέχρι τη μετατροπή του στο κορυφαίο συλλογικό άθλημα που αντιπροσωπεύει καλύτερα τον Αυστραλιανό χαρακτήρα ως έθνος. Τέλος στις 9.30 δείτε στο κανάλι World Movies την αμερικανική ταινία δράσης με τίτλο John Wick. Ο John Wick είναι ένας πρώην εκτελεστής της μαφίας ο οποίος έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ωστόσο αναγκάζεται να επανέλθει στα σκοτεινά μονοπάτια του υποκόσμου ενώ θρηνεί για την απώλεια της αληθινής του αγάπης. Όταν το σπίτι του διαρριχθεί, οι ληστές σκοτώνουν τον σκύλο του, ένα τελευταίο δώρο από την πρόσφατα νεκρή σύζυγό του. Επομένως, πρέπει να επιστρέψει στη δράση για να εκδικηθεί. Σκηνοθεσία Chad Stahelski και David Leitch. Πρωταγωνιστούν Keanu Reeves, Mikael Nyqvist, Alfie Allen, Ian McShane και Willem Dafoe. Καλή σας τηλεθέαση!
0: Αυτός ήταν ο Αλέξανδρος Λογοθέτης σε προτάσεις από τα κανάλια της SBS για απόψε. Φτάσαμε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας του προγράμματός μας και σε λίγο περισσότερο από 2,5 λεπτά από τώρα θα είναι κοντά μας ο Πάνος Αποστόλου με το δεύτερο πιο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την πρώτη ώρα του προγράμματός μας μουσικά. Μιχάλης Βιολάρης, έλα να σμίξουμε τα δυο.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5 ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Συγκοινωνιών θα παραμείνουν αμετάβλητα για ένα χρόνο, ενώ τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων θα μειωθούν κατά 100 δολάρια. Περίπου 1 εκατομμύριο οδηγοί θα επωφεληθούν επίσης από τη μείωση του ανώτατου εβδομαδιαίου ορίου διοδίων από 60 δολάρια που είναι σήμερα σε 50. Ο κύριος Μίντς δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων και η παγκόσμια βεβαιότητα είναι στο επίκεντρο του προϋπολογισμού της κυβέρνησής του. Ο προϋπολογισμός προβλέπει να επιστρέψει σε πλεόνασμα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οικονομικό έτος 2027-28, αν και το δημόσιο χρέος της Νέας Νότιας Ουαλίας θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα φτάσει τα 219,4 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα 4 χρόνια. Η ανεξάρτητη γερουσιάστρια Λίντια Θόρπ αμφισβήτησε τη δέσμευση της κυβέρνησης Αλμπανίζη για το κλείσιμο του χάσματος με τους ηθαγενείς Αυστραλούς μετά το θάνατο ενός ακόμα αβορίγινα άντρα σε κράτηση το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο 42χρονος ηθαγενής άντρας κατέληξε στο νοσοκομείο στις 20 Ιουνίου αφού διαπιστώθηκε ότι ανταμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας στις φυλακές Eastern Goldfields της Δυτικής Αυστραλίας. Η Επιτροπή Βασιλικής Έρευνας για τους Θανάτους Ιθαγενών εν Κράτηση το 1991, η οποία εξέδωσε πάνω από 300 συστάσεις, πολλές από τις οποίες δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 600 αβορίγινες και κάτοικοι των νησιών Τόρες. Στη γερουσία, η Λίντια Θόρπ ερώτησε αν η κυβέρνηση Αλμπανίζη σκοπεύει να λάβει ουσιαστικά μέτρα. Στην Ελλάδα τώρα με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας συζητούν δικαιοσύνη για την στιγερή δολοφονία της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε χθες στα δικαστήρια Χανίων υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας αντιμετωπίζοντας έντονες αποδοκιμασίες από πολίτες, αφού κλήθηκε να απολογηθεί για μια άλλη υπόθεση, αφού κατηγορείται και αφορά την παράνομη καλλιέργεια φυτιών κάναβης στα Χανιά. Με αποφάσεις επί σειράς διαδικαστικών ζητημάτων ξεκίνησε η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για οπτικοακουστική μετάδοση της διαδικασίας. Παράλληλα, η έδρα απέρριψε ως πρόωρο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι επιφυλάσσεται να εξετάσει εκ νέου το ζήτημα σε επόμενα στάδια της δίκης. Στη σύλληψη μιας 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του πυροσβεστικού σώματος ύστερα από δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στην Κερατέα στην Αθήνα. Οι δύο πυρκαγιές κινητοποίησαν άμεσα τις πυροσβεστικές δυνάμεις με τη 43χρονη αργότερα να ομολογεί τις πράξεις της. Στην Κύπρο τώρα ποσότητα κοκαίνη σε υγρή μορφή βάρους 4 κιλών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε στις αποσκευές ενός 65χρονου άνδρα ο οποίος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων για την υπόθεση. Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι ξεκινά σχέδιο εκένωσης το οποίο θα επιτρέψει σε

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay! Στη Βρισβάνη λίγες βροχές 12 έως 22 και στο Ντάρουιν καλοκαιρία 22 έως 32 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι και το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Στην σύνταξη και την εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.

0: good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Για ό,τι αυταρία. Τρέμπε χαλό με.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα χε.
8: Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

Καλησπέρα σας και πάλι φίλες και φίλοι, είστε πάντοτε συντονισμένοι στην φιλική συχνότητα του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Κοντά σας απόψε ως τις 6 στην παρουσίαση και επιμέλεια του προγράμματος είναι η Ντίνα Γερολίμου. Την επικαιρότητα παρακολουθεί σήμερα ο Πάνος Αποστόλου, κοντά μας και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση. Έχουμε μπει αισίως στην δεύτερη ώρα του προγράμματός μας και από τώρα έως τις 6. Προγραμματίσαμε να έχουμε τα εξής θέματα. Θα ακούσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Θα μεταδώσουμε εκτάκτως την ανταπόκριση από το Χόμπαρτ, σας την χρωστάμε από χθες. Θα έχουμε την ενότητα για το περιβάλλον. Και σε αναμετάδοση θα ακούσουμε την ιστορία μιας νεαρής Έλληνο-Αυστραλής από την Μελβούρνη, δισεγγονής προσφύγων από την Μικρά Ασία της Ασημένιας Κούμαρου, Σελίν Κούμαρος όπως είναι γνωστή στα αγγλικά. Η Σελίν ανακάλυψε την ιστορία της οικογένειάς της ενώ ερευνούσε μια εργασία για το ελληνικό σχολείο. Μέχρι τότε δεν ήξερε ότι ο προπάπος της ήταν πρόσφυγας από την Μικρά Ασία. Και είχε έρθει στο στούντιο και μας είπε όλη την ιστορία και της οικογένειας. Είχε βρεθεί και ένα και σημειώσεις, κάτι σαν ημερολόγιο. Τα είχε καταγράψει τα γεγονότα. Ένας θείος τα είχε στείλει στην Μελβούρνη και μας είπε την ιστορία της οικογένειας αλλά και τη δική της ιστορία για το πώς βρήκε την ιστορία της οικογένειάς της. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να ακούσετε όλα αυτά. Και βέβαια θα έχουμε και μουσική και τραγούδια. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στον αριθμό 0448-799-323, μηνύματα γραπτά, SMS από το κινητό σας τηλέφωνο.

0: Και εν συντομία να πούμε τα θέματα που μας απασχόλησαν στην πρώτη ώρα του προγράμματός μας, δηλαδή από τις 4 έως τις 5. Μας απασχόλησε ένα θέμα από την Αυστραλιανή επικαιρότητα και συγκεκριμένα ήταν δηλώσεις της Υπουργού Στέγασης της Claire O'Neill, αναφερόμενη στην αγορά κινήτων, κυρίως αγορά κατοικιών, μίλησε για διορθωτική κίνηση, καθώς σημειώνεται σημαντική μείωση στο ποσοστό επιτυχημένων δημοπρασιών κατοικιών. Είδαμε το θέμα αυτό και επίσης είχαμε και ένα θέμα από την ελλαδική επικαιρότητα που καλύφθηκε από την αίθουσα σύνταξης της SBS και ήταν για την Κυψέλη Μουντιάλ που διοργανώθηκε στην Αθήνα, ποδοσφαιρικοί αγώνες βασικά, ανάμεσα σε ομάδες μεταναστών και προσφύγων. Αυτή ήταν η Κυψέλη του Μουντιάλ. Τα δύο αυτά θέματα τα ακούσαμε στην ενότητα των επίκαιρων θεμάτων. Συνδεθήκαμε με Κύπρο και την ανταποκρίτριά μας στην Λευκωσία, την Φίβια Σάβα. Μας ενημέρωσε για τις νεότερες εξελίξεις στην Μεγαλόνησο και μεταδώσαμε και τις τηλεοπτικές προτάσεις για απόψε από τα κανάλια της SBS. Όλα αυτά βέβαια μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας sbs.com.au / language / Greek και ολόκληρο το πρόγραμμα, το 2ωρο ζωντανό πρόγραμμα θα ανέβει στην ιστοσελίδα του προγράμματός μας λίγα λεπτά μετά τις 6. Εκεί μπορείτε να τα ακούσετε ή να τα ξαναακούσετε τα θέματα αυτά. Να πάμε όμως τώρα στο φετινό Μουντιάλ. Ρεκόρ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ιστορικό ορόσημο για τον Λούκα Μόντριτς και απογοήτευση για την Αγγλία. Επιφύλασε η 13η ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Περισσότερα ακούμε στην ανασκόπηση των σημερινών αγώνων που ετοίμασε ο Στέργος Καστελωρίου.
1: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία ξεπερνώντας γκολ τον θρυλικό Εουσέμπιο, ενώ ταυτόχρονα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πατυχαίνει γκολ σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ, η Πορτογαλία άνοιξε με νίκη το πρόγραμμα της 13ης ημέρας του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 2 γκολ του 41χρονου αρχηγού της, που έγινε επίσης ο δεύτερος γυρότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, συνέτρεψε το Ουζβεκιστάν με 5-0 για τον 11ο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κολομβία επικράτησε δύσκολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1-0, πετυχαίνοντας τον νικητήριο γκολ στο 76ο λεπτό. Η νίκη έφερε την Κολομβία στην κορυφή του ομίλου και ταυτόχρονα στη φάση των 32. Στον 12ο όμιλο, η Αγγλία εξήλθε ισόπαλη χωρίς τέρματα με την Γκάνα, παρά το γεγονός ότι την κατοχή της μπάλας και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα αφήνει ανοιχτή την πρόκριση για τις δύο ομάδες, η οποία θα κριθεί στην τελευταία αγωνιστική. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Κροατία νίκησε τον Παναμά με 1-0 και εξασφάλισε πολύτιμο τρίποντο, αφήνοντας παράλληλα εκτός συνέχεια στην ομάδα της Κεντρικής Αμερικής. Ο Αντεμπούντιμπιρ, που πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα, σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του, ενώ ο αρχηγός Λούκας Μόντριτς πραγματοποίησε την 200η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα και έγινε μόλις ο 4ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ανδρικού διεθνούς ποδοσφαίρου που φτάνει σε ένα τέτοιο επίτευγμα. Στο στρατόπεδο της Αυστραλίας, τώρα η εθνική ομάδα δέχθηκε πλήγμα ενώπιον της κρίσιμης αναμέτρησης της Παρασκευής με την Παραγουάη, καθώς ο βοηθός προπονητής Πολ Όκον επιβεβαίωσε ότι ο έμπειρος ακραίος επιθετικός Μάθιου Λέκη τέθηκε νοκάουτ λόγω τραυματισμού. Αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος, είναι πολύ άτυχος, γιατί πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, ό,τι συμβεί με το ΜΑΤ θα εξαρτηθεί από το πόσο μακριά θα φτάσουμε σε αυτό το τουρνουά, είπε.
2: So at the moment he's not active. It's very unfortunate. He's an experienced player. We could have continued to use him in this game, but whatever happens with Matt will depend on, you know, how far we go into this tournament.
1: Οι σοκερούς αρκούνται ακόμη και στην ισοπαλία για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην νοκάουτ φάση. Σε δηλώσεις του, ο Πολ Όκον αστιεύθηκε λέγοντας πως ελπίζει ο Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη να δώσει ρεπό στους Αυστραλούς πολίτες ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.
2: I was expecting, or we were expecting that our Prime Minister, Mr. Albanese, would give everyone a day off so people didn't need to scramble to find a TV set wherever they can to watch it.
1: Η αναμέτρηση της Αυστραλίας με την Παραγουάη μεταδίδεται ζωντανά από το SBS και το SBS On Demand από τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Αύριο τώρα η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με πλούσιο θέαμα, με 6 αναμετρήσεις. Για τον δεύτερο όμιλο, η Βοσνία-Ζεγοβίνης θα αντιμετωπίσει το Κατάρ, ενώ ο Καναδάς θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ελβετία. Στον τρίτο όμιλο, η Βραζιλία θα αναμετρηθεί με τη Σκωτία και το Μαρόκο με την Αϊτή. Τέλος, στον πρώτο όμιλο, η Νότια Αφρική θα αντιμετωπίσει τη Νότια Κορέα, ενώ η Τσεχία θα παίξει απέναντι στο Μεξικό.
0: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου σε μια αναφορά στους σημερινούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Και συνεχίζουμε με την ανταπόκριση από το Hobart, η οποία εκτάκτως μεταδίδεται σήμερα με τον συνεργάτη μας στην πρωτεύουσα της Τασμανίας, τον Σωτήρη Καλογερόπουλο, συνομίλησε ο Θέμης Καλός.
3: Σωτήρη, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Και εγώ χαιρετώ εσένα, Θέμη, και όλους τους ακροατές μας σε κάθε γωνία της Αυστραλίας.
3: Το πρώτο σου θέμα για σήμερα, Σωτήρη, έχει ως εξής. Οι εργαζόμενοι, λέει, στην εταιρεία James Boags στο Launceston προτρέπουν τους κατοίκους της Τασμανίας να αγωνιστούν ώστε να σώσουν την ιστορική ζυθοποιία που μετράει 145 χρόνια λειτουργίας από το να φύγει από την πολιτεία.
4: Ναι, Θέμη, το Ενωμένο Συνδικάτο Εργαζομένων στη Ζυθοποιία James Boggs ξεκίνησε τον αγώνα καλώντας την ιδιοκτήτρια εταιρεία Lion να πουλήσει το ζυθοποιείο αντί να το κλείσει. Η Lion, θυγατρική του ιαπωνικού γίγαντα Kirin, ανακοίνωσε στις 2 Ιουνίου ότι σχεδιάζει να κλείσει το ζυθοποιείο του Launceston τον Νοέμβριο και να παρασκευάζει την πύρα Boggs στην ηπειρωτική χώρα. Το κλείσιμο θα κοστίσει άμεσα 42 θέσεις εργασίας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Launceston αναφέρει ότι έως και 150 άτομα θα επηρεαστούν από αυτήν την κίνηση της εταιρείας. Η Lion λέει ότι το εργοστάσιο δεν είναι πλέον βιώσιμο, λειτουργεί με περίπου το 1 πέμπτο της χωρητικότητάς του εδώ και χρόνια, καθώς οι Αυστραλοί πίνουν λιγότερη μπύρα. Η συντονίστρια του Ενωμένου Συνδικάτου Εργαζομένων Τασμανίας, Amy Brumby, δήλωσε ότι η μάρκα ανήκει στην πολιτεία. Η Boggs ανήκει στην Τασμανία, είναι μέρος της ιστορίας μας. Είναι σύμβολο της Βόρειας Τασμανίας, ένα σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο και μια σημαντική όθηση για την τοπική μας οικονομία. Σχεδόν 150 χρόνια παράδοσης εδώ στο Launceston θα σβηστούν λόγω αποφάσεων που ελήφθησαν σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στο εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι θέλουν να δοθεί σε ένα άλλο φορέα εκμετάλλευσης η ευκαιρία να αγοράσει το ζυθοποιείο και να το διατηρήσει σε λειτουργία στην Τασμανία. Η Lion έχει υποσχεθεί ένα ποσό 500.000 δολαρίων για την επανεκπαίδευση εργαζομένων και άλλα 500.000 δολάρια σε διάστημα 5 ετών για τοπικές κοινοτικές ομάδες. Θα αποπληρώσει επίσης μια επιχορήγηση 1.000.000 δολαρίων που έλαβε από την πολιτιακή κυβέρνηση, ενώ το κέντρο επισκεπτών, το οποίο άνοιξε πέρσι μετά από μια ανακαίνιση 2.400.000 δολαρίων, θα παραμείνει ανοιχτό ως έδρα της εταιρείας.
3: Και τώρα σε άλλο θέμα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για αντιδράσεις πολιτών στην εγκατάσταση κέντρων δεδομένων για τεχνητή νοημοσύνη στην Τασμανία.
4: Ακριβώς έτσι, Θέμη, περισσότεροι από 4.000 Τασμανοί έχουν υπογράψει αιτήσεις κατά των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προχωρούν τα σχέδια επέκτασης της ενεργοβόρας βιομηχανίας. Μεγάλο μέρος της ανησυχίας επικεντρώνεται σε ένα προτινόμενο κέντρο δεδομένων της εταιρείας Fermus Technologies στο Bell Bay κοντά στο Georgetown στη Βόρεια Τασμανία. Μία αίτηση της ομάδας Change.org που αντιτίθεται στο έργο έχει προσελκύσει περισσότερες από 3.500 υπογραφές, ενώ μια ξεχωριστή ηλεκτρονική αίτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ζητά moratorium σε όλες τις ημιτελείς εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης έχει πάνω από 500 υπογραφές. Οι κάτοικοι λένε ότι ανησυχούν για την ποσότητα ενέργειας και νερού που θα χρησιμοποιούν τα κέντρα και ότι έχουν ελάχιστο λόγο στη διαδικασία. Η εγκατάσταση στο Bell Bay θα καταναλώνει έως και 288 ΜΒ ενέργειας, ενώ αυτό θα αντικαθιστούσε το δεύτερο μεγαλύτερο χρήστη ενεργείας της Τασμανίας πίσω από το χυτήριο αλουμινίου, το οποίο αντλεί 335 ΜΒ και αποσχολεί.

0: απασχολεί περισσότερα από 550 άτομα. Η εταιρεία Φέρμους κατασκευάζει επίσης ένα κέντρο αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Σεντ Λέοναρτς κοντά στο Λόνσεστον. Μαζί οι δύο τοποθεσίες θα χρησιμοποιούν σχεδόν το 15% της χωρητικότητας του δικτύου της Τασμανίας. Οι πράσινοι ζήτησαν κοινοβουλευτική έρευνα λέγοντας: «Ο ταχύς ρυθμός επέκτασης της τεχνητής νοημοσύνης και των εγκαταστάσεων δεδομένων είναι πρωτοφανής και είναι απαραίτητο να γίνουν τώρα οι βάσεις για να διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα των Τασμανών και της Τασμανίας προστατεύονται έναντι εκείνων των μεγάλων δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας στο εξωτερικό». Ο δε πρωθυπουργός Τζέρεμι Ρόκλιφ δήλωσε: «Φέρνει επενδύσεις και θέσεις εργασίας, μια νέα βιομηχανία που πληρώνει πολλά για την ενέργεια της Τασμανίας, κάτι που ωφελεί τους Τασμανούς».
1: Και τέλος για σήμερα, Σωτήρη, θα μας μιλήσεις για τον διάβολο της Τασμανίας που είχε δραπετεύσει από ένα πάρκο άγρια ζωής στο Gold Coast πριν 2 εβδομάδες και εν τέλει βρέθηκε.
0: Ναι, είχαμε μιλήσει για αυτό το διάβολο, Θέμη, αν θυμάσαι. Ένας διάβολος, λοιπόν, αυτός ο διάβολος της Τασμανίας που πυροδότησε μια εκτεταμένη αναζήτηση σε όλο το Gold Coast, βρέθηκε και συνελήφθη. Το μαρσιποφόρο που ονομάζεται Mary δραπέτευσε από το πάρκο άγρια ζωής Paradise Country στις 2 Ιουνίου, κάνοντας αυτό που το προσωπικό περιέγραψε ως ένα ασυνήθιστα μεγάλο άλμα. Το προσωπικό και οι ειδικοί της άγρια ζωής πέρασαν τις τελευταίες 2 εβδομάδες αναζητώντας τον δίχρονο διάβολο, χρησιμοποιώντας εκπαιδευμένα σκυλιά, τεχνολογία θερμικών drones και παγίδες σε μια προσπάθεια να την εντοπίσουν και να την φέρουν πίσω στο πάρκο. Εκπρόσωπος των θεματικών πάρκων Village Roadshow δήλωσε ότι η Mary βρέθηκε σε μια θαμνώδη έκταση ακριβώς έξω από την οδό Cox στο Oxenford, λιγότερο από 2 χιλιόμετρα από το πάρκο. Επίσης πρόσθεσε, διαπιστώθηκε ότι χρειαζόταν κτηνιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκε ευσπεσμένα σε ένα εξειδικευμένο κτηνιατρικό νοσοκομείο που μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Η έρευνα αποκάλυψε πολλά σημάδια που υποδηλώνουν ότι η Mary τα κατάφερνε καλά στην άγρια φύση. Οι φροντιστές βρήκαν περιτώματα διαβόλου σε κοντινές θαμνώδεις εκτάσεις και ανακάλυψαν τα υπολείμματα κουφαριών, καγκουρό και wallaby, υποδεικνύοντας ότι είχε καταφέρει να βρει τροφή ενώ βρισκόταν σε φυγή. Ωστόσο, οι ειδικοί επισήμονες δήλωσαν ότι θα μπορούσε να χρειαστούν πάνω από 24 ώρες έως και μία εβδομάδα για να βελτιωθεί η κατάσταση της Μέρης μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από το πάρκο. Επίσης, οι αρχές ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις του πάρκου και δήλωσαν ότι οι περίβολοι και είναι σύμφωνοι με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
1: Και με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Σωτήρη. Και παράλληλα πρέπει να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι για τους προσεχείς

0: su SBS.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
2: Yay!
3: Στην πρώτη ώρα του προγράμματος ακούσαμε ένα τραγούδι, παλιό παραδοσιακό τραγούδι, τον Κυρκοστάκη από την Εστουδιαντίνα της Μελβούρνης και τον δίσκο τους «Τα νησιά». Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, «Αραπίνα μου σκερτσόζα», που έγινε γνωστό με την φωνή της Ρόζας Εσκενάζη. Το ακούμε εδώ από την Εστουδιαντίνα Μελβούρνης και την Μαρία Αντάρα Δαλαμάγκα.

0: Αυτό ήταν το παλιό τραγούδι, πολύ παλιό, παραδοσιακό, Αραπίνα μου Σκερτσόζα. Το ακούσαμε από την στούδια Ντίνα Μελβούρνης και την φωνή της Μαρίας Αντάρα Δαλαμάγκα. Μας έφερε πολύ κοντά στις 5:30 και είναι ώρα να πάμε σε τίτλους ειδησεών. Κοντά μας είναι και πάλι για μια ακόμη ενημέρωση ο Πάνος Αποστόλου. Πάνος, ακούμε.
1: Ευχαριστώ, Ντίνα. Η υποχώρηση του πληθωρισμού εδώ στην Αυστραλία το μήνα Μάιο στο 4%. Εξηγήσεις για τις δηλώσεις του για τον πολιτισμό της Αυστραλίας έδωσε ο Άγκος Τέιλορ. Βαριές ποινές σε οδηγούς ταξί της Βικτόριας για διακριτική μεταχείριση επιβατών και 6 στις 10 παραλίες στην Αττική κρίθηκαν ακατάλληλες μετά από έλεγχο που έγινε στην ποιότητα των υδάτων στις ακτές της Ανατολικής Αττικής, πιο συγκεκριμένα, Ντίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάνο, για όλη την ενημέρωση σήμερα και για τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων που μόλις μας έφερες. Και η ώρα κοντεύει 5:31 πρώτα λεπτά. Να πούμε ότι έχουμε λάβει 2 μηνύματα από την κυρία Πελαγία, την τακτική μας ακροάτρια. Μας στέλνει τις καλησπέρες της και μας λέει πόσο πολύ απολαμβάνει το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πελαγία, είναι χαρά μας να είμαστε κοντά σας και να μεταδίδουμε σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα αυτό που στείλατε. 04-48-799-323, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, να εκφράσετε κάποια άποψη, να μας πείτε ένα γεια, μην το αφήνετε για την τελευταία στιγμή όμως, στείλτε το τώρα ούτως ώστε να μπορέσουμε να το διαβάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής το μήνυμά σας. Πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα της απόψινής μας εκπομπής, καθώς επίσης και περισσότερα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει για σας. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then coach Rick Mahorn, sensation Nazir Kor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay, yay!
2: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα.

Και να περάσουμε τώρα στην ενότητα για το περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κάλεσε την διεθνή κοινότητα να επαναπροσδιορίσει την σχέση της με τους ωκεανούς. Οι δηλώσεις του Αντώνιο Γκουτέρες έγιναν πριν λίγες μέρες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών

0: που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Ιουνίου. Ο κύριος Γκουτέρες απίφθινε έκκληση για τον επαναπροσδιορισμό της ανθρώπινης παρέμβασης στο θαλάσσιο περιβάλλον, λέγοντας ότι «δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον ωκεανό ως μια ανεξάντλητη πηγή. Πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα σχέση με τον ωκεανό, βασισμένη στην επιστήμη, πλαισιωμένη από το διεθνές δίκαιο και θεμελιωμένη στην κοινή ευθύνη μεταξύ εθνών, τομέων και γενεών».
1: Cannot keep treating the ocean as limitless. We must build a new relationship with the ocean, grounded in science, framed by international law, and built on shared responsibility across nations, sectors and generations.
0: Πάνω από 600 εμπειρογνώμονες από σχεδόν 90 χώρες που μελετούν θέματα σχετικά με τους ωκεανούς και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση και η υποβάθμιση των οικοτόπων ασκούν πίεση στον ωκεανό από πολλές πλευρές, όπως είπε η κυρία Μπάια Ταζίπ, συμπρόεδρος Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνης για την καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
2: Climate change, pollution, overexploitation and habitat degradation are putting the ocean under pressure from many sides.
0: Περισσότερο από το 1 τρίτο του πληθυσμού της Γης ζει σε απόσταση 100 χιλιόμετρων από την ακτή. Ωστόσο, με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που ασημειωθεί αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, αναμένεται έως το 2050 ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι θα ζουν σε υψόμετρο μικρότερο των 10 μέτρων πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Πρόκειται για μια εκτίμηση που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και θέτει τις κοινότητες ενώπιον μιας κατάστασης όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύσκολες αποφάσεις για το μέλλον τους. Αποφάσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να λάβουν προστατευτικά μέτρα όπως την κατασκευή τείχων στην ακτή, αν θα πρέπει να υψώσουν τα πατώματα στα σπίτια τους ή αν θα πρέπει να απομακρυνθούν από την ακτή. Όπως είπε η Anne-Marie Krella, ερευνήτρια θεμάτων που συνδέονται με την άνοδο των υδάτων, μιλώντας στην SBS, στην Αυστραλία δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο για μια υποχώρηση βάση προγράμματος ή μετεγκατάσταση ή για διάλογο με τις παράκτιες κοινότητες, που να λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές, νομικές και κοινωνικές πλευρές αυτού του θέματος.
3: There really is no framework in Australia for planned retreat or relocation and how we have this conversation with coastal communities that allows for the sort of technical aspects of where do we move people and the legal aspects about what happens to homes if they become unlivable and then the social aspects of what happens to communities.
0: Ήταν η κυρία Anne-Marie Krella, ερευνήτρια θεμάτων που συνδέονται με την άνοδο των υδάτων που μίλησε στην SBS.

Και αφού μιλήσαμε για ωκεανούς και θάλασσες, τι λέτε στη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για θάλασσα, πέρα από τη θάλασσα, Χάρης Αλεξίου, Μαρινέλα, από ζωντανή ηχογράφηση, από συναυλία τους.

0: Καλησπέρα από τη θάλασσα, Χάρης Αλεξίου, Μαρινέλα από ζωντανή ηχογράφηση. Φίλες και φίλοι, πάμε όμως τώρα σε μηνύματα του σταθμού και θα επανέλθουμε με την ιστορία της ασημένιας Κούμαρου. Μείνετε κοντά μας.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET. Yay!
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
3: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, είστε συντονισμένοι στο ελληνικό πρόγραμμα. Μια σχολική εργασία οδήγησε την ασημένια Κούμαρου να ανακαλύψει τις ρίζες της στη Μικρά Ασία και την απόδραση της οικογένειας.

0: του προπάπου της από την Σμύρνη το 22. Η Ασημένια Κούμαρου ή Σελήν Κούμαρος βρήκε τα αποσπάσματα του προπάπου, από μνημονεύματα μάλλον του προπάπου της, όταν ερευνούσε το οικογενειακό της δέντρο στα πλαίσια μιας εργασίας στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Ανακάλυψε τότε ότι οι ρίζες της οικογένειάς της από την πλευρά του παππού της στο χωριό Γκιούλμπαξε στην επαρχία Σμύρνης της Μικράς Ασίας. Ήταν η στιγμή που ένιωσε περηφάνεια για τις επίμονες προσπάθειές της να μάθει ελληνικά, γεγονός που της επέτρεψε να διαβάσει τα απομνημονεύματα του θείου του παππού της, Ιωάννη Γκατζόλη, από το πρωτότυπο. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια στο απόσπασμα που μεταδίδουμε σε αναμετάδοση με αφορμή την εβδομάδα προσφύγων που διανύουμε.
1: Άρχισε όταν ήμουν στη τρίτη λυκείο ελληνικό σχολείο και είχαμε θέμα μετανάστευση. Να κάνουμε έρευνα για την ομιλία στο ελληνικό, το exam. Και άρχισα να κάνω συνέντευξη σαν αυτό με τον παππού και με τη γιαγιά, αλλά βρήκα κάτι που δεν ήξερα καθόλου, δεν το είχα ακούσει πουθενά, ότι δεν ήταν μόνο οι παππούδες μου που ήρθαν στην Αυστραλία, αλλά οι γονείς τους ήταν προσφύγες από τη Μικρά Ασία. Και έτσι άρχισε το ταξίδι μου να μάθω για την ιστορία της Μικράς Ασίας και την καταγωγή της οικογένειάς μου.
0: Ψάχνοντας λοιπόν την καταγωγή τους από την Μικρά Ασία και την ιστορία της Μικράς Ασίας, για πες μας τι βρήκες.
1: Η γιαγιά και ο παππούς από την Μικρά Ασία.
0: Τα ονόματά τους.
1: Ναι, η γιαγιά μου η Ασημένια, που εγώ έχω το όνομά της, και ο παππούς μου ο Κωνσταντίνος, ο Κουμαρούς, δηλαδή από τον πατέρα μου την πλευρά. Και η γιαγιά μου η Μένια, τη φωνάζω τη Μένια, είναι από τη γωνιά και από την Ανατολική Θράκη. Δηλαδή ήταν πιο βόρεια της Μικράς Ασίας. Αλλά ο παππούς, η οικογένεια ήταν από τη Σμύρνη, σε ένα χωριό, Γιούλμπαξε, που ήταν παραθαλάσσιο. Ανάμεσα στα βουνά, κοντά στη Βουρλά και Τσέσμε, στη μέση.
0: Όταν πήγε στον παππού σου τον Κωνσταντίνο και του είπες ότι ψάχνεις την ιστορία της οικογένειας και θέλεις να μάθεις για την καταγωγή της οικογένειας, πώς αντέδρασε ο παππούς?
1: Ο παππούς μου έχει αστείο, κάνει πλάκα.
0: Είναι αστείος άνθρωπος.
1: Είναι αστείος άνθρωπος, δεν είναι πάντα σοβαρός. Αλλά αυτή τη φορά είπε κάτι με τη γιαγιά μου, είπε «Α, έχουμε ένα βιβλίο που έγραψε ο θείος, ο Γιάννης». Λέω, παππού, ποιο βιβλίο, ποτέ δεν μου έχεις πει για τίποτα βιβλίο. Και πήγε ανάμεσα στο ντουλάπι και το βρήκε. Και όταν το έφερε έξω και το είδα, δεν το πίστευσα καθόλου ότι υπάρχει τόσες πολλές πληροφορίες και ιστορίες που κάποιος που τα έζησε και τα έγραψε και εγώ μπορώ να τα διαβάσω και να τα μαθαίνω, να τα ξέρω. Αλλά
0: ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο?
1: Ο Ιωάννης Γκατζόλης, ο θείος.
0: Ο θείος του παππού,
1: ναι.
0: Από την πλευρά της μητέρας του.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η ιστορία αυτού του θείου και γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο?
1: Το γράφει στη πρώτη σελίδα. Γράφει.
0: Έχεις το βιβλίο εδώ μπροστά σου?
1: Ναι, το έχω μπροστά μου τώρα. Γράφει εδώ στη πρώτη σελίδα. Δωρίζω το βιβλίο μου αυτό στον νηψιό μου Κώστα Κούμαρου και στα παιδιά τους. Και γράφει για μια νοερή γνωριμία με τις χαμένες πατρίδες της Ερυθρέας και της Μικράς Ασίας. Και γράφει μετά, τα παιδιά πρέπει να το διαβάσουν με προσοχή, να μάθουν για την Ελλάδα που υπήρχε πέρα από το Αιγαίο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Ότι έχουμε ευθύνη και αν είμαστε τρίτη γενιά στην Αυστραλία να μάθουμε για την Ελλάδα που υπήρχε πέρα από το Αιγαίο.
0: Πώς αισθάνθηκες όταν διάβασες αυτό το βιβλίο και κυρίως την πρώτη σελίδα που μας διάβασες? Γιατί για να μπορέσεις εσύ να το διαβάσεις θα πει ότι έχεις μάθει ελληνικά και μάλιστα σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα που η γλώσσα αυτή που έμαθες, τα ελληνικά, αποτέλεσαν μία γέφυρα ανάμεσα σε όλες αυτές τις γενιές?
1: Κατάλαβα ότι μερικές φορές δεν μπορείς να κάνεις μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά. Πρέπει να σκεφτείς σε αυτή τη γλώσσα. Κατάλαβα τις λέξεις, αλλά δεν τα πίστεψα πρώτη φορά. Έπρεπε να τα ξαναδιαβάσω, γιατί ακούς και στο ελληνικό σχολείο μαθαίνεις για αυτά τα θέματα, για 28 Οκτωβρίου, για το κρυφό σχολείο 1821, όλα αυτές τις ιστορίες.

0: που τώρα εμείς ξέρουμε για την ιστορία μας σαν Έλληνες της Διασποράς, αλλά να τα διαβάσεις και να ξέρεις ότι ήταν γραμμένα από τους προγόνους σου είναι κάτι απίστευτο. Αν δεν σώθηκαν αυτοί, πώς θα ήμουν εγώ εδώ?
1: Πώς σώθηκε ο θείος του παππού? Πες μας τώρα την ιστορία του.
0: Την ιστορία. Δεν ήταν μαζί με τους αδελφούς τους, ο Γιάννης που το έγραψε. Χώρισαν.
1: Τώρα μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Ναι, αυτά τα γεγονότα έγιναν στη Σεπτεμβρίο το 1922, τα γράφει ο Γιάννης. Ο Γιάννης έφυγε με βάρκα το Βουρλά με το πατέρα του και τη μάνα του. Όταν έφτασαν εκεί, ήταν χαμός, δηλαδή ήταν γυναικόπαιδα χωρισμένοι από τους άντρες και κανένας δεν ήξερε τι να κάνει. Και ο μπαμπάς του είδε ένα μωρό μόνο του να κλαίει και το πήρε κατευθείαν. Κανένας δεν μπορεί να αφήσει μωρό μόνος του σε τέτοια κατάσταση και επειδή είχε μωρό μπορούσαν να πάνε σε βάρκα, γιατί μόνο άφησαν τα παιδιά και γονείς που ήταν με παιδιά να πάνε σε βάρκα και έτσι σώθηκαν. Αλλά όταν έφτασαν στη βάρκα, βρήκε τη μάνα το παιδί.
1: Στη βάρκα μέσα.
0: Ναι.
1: Τη μάνα του μωρού.
0: Ναι.
1: Πόσο χρονών ήταν τότε ο θείος Γιάννης? Το γράφει αυτό στο βιβλίο του?
0: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά δεν θα ήταν μεγάλος, δεν ήταν παντρεμένος. Μάλλον teenager.
1: Και μετά πήρανε τη βάρκα και πήγανε πού?
0: Ήθελαν να πάνε στη Σάμο, αλλά είχε πολύ αέρα. Πήγαν, αλλά έφτασαν στη Χίο, που είναι πολύ κοντά στη Γιολμπάξια, στο χωριό, και έφτασαν εκεί. Αλλά μετά πήγαν στη Χαλκιδική, γιατί έπρεπε να πάνε σε μέρη που ήταν για τους πρόσφυγες. Ήταν refugee camp εκεί, στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Νέα Προποντίδα.
1: Λοιπόν, διάβασέ μας ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο.
0: Ναι, ευχαριστώ. Το απόγευμα ήρθε ο πολύς στρατός στις 4 Σεπτεμβρίου 22. Πριν αρθεί ο στρατός, στείλαμε τον αδερφού μου Μανώλη, 10 χρονών τότε, και το μικρό το Ελληνάκι να το φωνάξει να έρθουν. Εκείνη την ώρα έρχονταν ο στρατός, πέρασαν την πλατεία, είδαν πολύ στρατό. Ο πατέρας των φιλινάδων είπε να ετοιμαστούν να φύγουν στο βουνό και ο μικρός ο Μανώλης με δική του πρωτοβολία είπε να φύγουν και οι αδελφοί μου στο βουνό και θα ακολουθήσουμε κι εμείς. Έτσι και τα 4 αδέλφια μου βρέθηκαν με την ομάδα του Στέλιο Βίκτορα του Εγγλέζου. Πού πήγαν και πώς σώθηκαν στο στοιχείο, τα εξιστορεί ο ίδιος. Τα έγραψε ο Μανώλης τα πρώτα χρόνια πριν πεθάνε, γι' αυτό έχει και λεπτομέρειες. Να λοιπόν τι γράφει ο αδελφός μου ο Μανώλης. Βάλαμε αρχηγό, τον Βίκτορα η Εγγλέζου, ηλικίας 45 ετών. Μετρηθήκαμε και ήμασταν 143 άτομα. Οδηγός μας γίνηκε ο Ηρακλής, παλιός Τσομπάνης. Την πρώτη μέρα της 4 Σεπτεμβρίου 22, μείναμε στο Καραμπουνάρι. Καραμπουνάρι είναι βόρεια από τη Γιολμπάξε. Τη δεύτερη, 5 Σεπτεμβρίου, βαδιάσαμε και συναντήσαμε τον αδερφό του πατέρα μου, τον Μπάρμπα Παναγιώτη. Είχαν ένα κατσικάκι. Το έσφαξαν και πήραμε λίγο κρέας. Το φάγαμε χωρίς αλάτι. Το απόγευμα, μια ωραία γυναίκα από την παρέα του θείου μου έδεσε ένα μαντίλι στο λαιμό της και προσπαθούσε να πνιγεί. Δεν την άφησα να πεθάνει. Πόσο παρακάλασα τον θείο μου να μας ακολουθήσει, αλλά αυτός έλεγε «Τα περάσω από το λιθρί πιο γρήγορα από σας», όπως και πέρασε. Εμείς βαδιάσαμε προς το κλίστη. Συναντήσαμε και άλλους χωριανούς. Τους ρώτησα για τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τον Γιάννη μας. Τους είδαμε, μα δεν θυμόμαστε πού. Στο κλίστη φτάσαμε στις 10 το βράδυ της 5 Σεπτεμβρίου 22. Το πρωί μας ξύπνησε ο αρχηγός. Μας λέει σιωπή. Βλέπουν με τον οδηγό, περνούσαν παρακάτω στρατιώτες Τούρκοι. Είχαν κουδούνια στο λαιμό τους και φώναζαν ονόματα να ξεγελαστεί κανείς να απαντήσει. Κρυβόμαστε όσο μπορούσαμε κάτω από τις κουμαριές. Εκεί έρχεται το επίθετό μου. Κουμαριές.

0: Yes, κουμαρός. Κάθα στις 2.30 το απόγευμα ακούμε πολλούς πυροβολισμούς. Όλοι γίναμε ανακάτω. Όταν βράδιασε, συναχθήκαμε και φύγαμε νηστικοί και διψασμένοι. Είχαμε προχωρήσει κάμποσο όταν σε ένα στρίμα του βουνού βλέπουμε 4 με 5 ανθρώπους να κάθονται. Φανταστείτε το πανικό που επακολούθησε. Βεβαιωθήκαμε πως ήταν χωριανοί μας από το Μπάξε και ησυχάσαμε. Γεννήκαμε τώρα 148 και προχωρούμε, αλλά η δίψα που είχα δεν περιγράφεται. Το μικρό το Ελληνάκι μας κλαίει. Σε λίγο άλλοι 7 μας έκοψαν το δρόμο μας. Προχωρήσαμε και απάνω τους. Ήταν χωριανοί μας από άλλη ομάδα. Οι Τούρκοι έπιασαν πρώτα τον Παπακοσταντή και το ανάγκασαν να φωνάζει να βγουν οι χωριανοί από τις κρυψώνες τους. Να παραδοθούνε θα τους πήγαιναν, είπαν στα βουρλά, να τους μπαρκάρουν για την Ελλάδα από τα σκάλα του βουρλά. Πίστεψαν και παραδοθήκαν. Αυτό έγινε στο Καραμπουνάρι. Τους έβαλαν τότε στη γραμμή, χώρισαν τους άντρες από τα γυναικόπαιδα. Τα γυναικόπαιδα τα οδήγησαν στον Μπακλαβά, το τουρκοχώρι. Τους άντρες προς τη θάλασσα. Όταν πλησίαζαν προς τη θάλασσα, βγάζει ένας χωριανός μας ένα κεφαλοτήρι και λέει «Ας συγχωρηθούμε, παιδιά». Το μοίρασε σε όλους λέγοντας «Συγχωράτε με και ο Θεός να συγχωρέσει». Αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν για τα γυναικόπαιδα που αφήνουν. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι ετοίμαζαν το πολυβόλο. Μόλις είδαν οι αδελφοί Χάζη Αναστάση, έτρεξαν πρώτοι στη θάλασσα, φωνάζοντας «Θα σας εκδικηθεί η πατρίδα μας για την ατιμία που μας κάνετε». Μια ρηπή τους έριξε νεκρούς. Από 30-42 άντρες, 18 ή 20 γλίτωσαν με τον μακροβούτι που ήξεραν. Οι 7 ήσουν από αυτούς που σώθηκαν. Και τώρα 155 εν όλο κατεβαίνουμε προς το Καραμπουνάρι. Είχαν φύγει οι Τούρκοι. Πέσαμε με τα μούτρα στο νερό και ξεδιψάσαμε. Φάγαμε και κάτι μελιτζάνες και καρπούζια από τους παξέδες. Με τον οδηγό εμπρός φτάσαμε τα ξημερώματα στο βουνό Γκαγκαμίλι και κρυφτήκαμε. 6 Σεπτεμβρίου 1922. Η μέρα πέρασε με κάμποσες τουφεκές και λαχτάρες. 2 φορές κινδυνέψαμε. Οι Τούρκοι με τα κουδούνια και με τα ονόματα που φώναζαν πέρασαν από κοντά μας. Το καημένο το Ελληνάκι, 4 χρονών κοριτσάκι. Όποιος δεν ήξερε τι έτσι δίψα και κυνήγει από τους Τούρκους, δεν τα πιστεύει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στην ιστορία που διάβασες, που έγραψε ο θείος Γιάννης, ο θείος του παππού?
0: Ότι δεν έχασαν την ελπίδα τους και κράτησαν την ταυτότητά τους. Αισθάνομαι ευθύνη να κρατήσω τη μνήμη από την ιστορία της οικογένειάς μου και τι έγινε ακριβώς στην Μικρά Ασία.
1: Τι σε οδήγησε να μοιραστείς αυτή την ιστορία?
0: I think no one knows about it. Ήδη μου η καταγωγή είναι από εκεί και εγώ δεν το έμαθα μέχρι όταν ήμουν 16 χρονών. All people need to know about it. And I think by putting the story out there, you eventually find a way that is best suited to tell that story.
1: Έχεις πάει στη Μικρά Ασία, έχεις πάει στη Σμύρνη?
0: Ποτέ.
1: Θα ήθελες να πας?
0: Πάρα πολύ, yeah.
1: Το χωριό της οικογένειάς σου, Γκουλμπαξέ, υπάρχει ακόμη?
0: Ναι.
1: Και λέγεται Γκουλμπαξέ?
0: Ναι, αλλά στα τουρκικά.
1: Έχει πάει η μαμά ή ο παππούς?
0: Όχι. Ο μικρότερος αδερφός του παππού μου έχει πάει όμως και έχει δει το σπίτι. Τι ήταν το σπίτι τους.
1: Το σπίτι υπάρχει ακόμη?
0: Ναι, ναι. Υπάρχει, yeah.
1: Ήταν η Ασημένια η Σαλίν Κούμαρου που μίλησε στο πρόγραμμά μας το 2023 όταν μας εξιστόρισε την ιστορία του προπάπου της και της οικογένειάς του το 1922 από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Το ακούσαμε σε αναμετάδοση με αφορμή την εβδομάδα προσφύγων που διανύουμε.

Να είστε κι εσείς καλά, κυρία Ανδρούλα, για το μήνυμα αυτό. Φτάσαμε, φίλες, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόψινής μας εκπομπής, αφού ένα λεπτό έχει απομείνει πριν το ρολόι χτυπήσει 6. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν σήμερα κοντά μας για 2 ολόκληρες ώρες, από την Τίνα Γερολίμου που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση του προγράμματος, τον Πάνο Αποστόλου που παρακολουθούσε την επικαιρότητα και μας έφερε τα δελτία ειδήσεων, και όλα τα μέλη του ελληνικού προγράμματος της SBS. Ευχές για μια πολύ καλή νύχτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.